0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: I wanna tell you something. You know what? You're the best.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Άδειλος χρόνος. Ένα μυθιστόρημα της Πέννης Ραμαντάνη. Η τραγουδοποιός και συγγραφέας μας καταθέτει μία μοναδική πρωτότυπη ιστορία για τον χρόνο της αγάπης που είναι άδειλος. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δεν θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Για πρώτη φορά, σε συλλεκτικό MOV βινήλιο, τα τραγούδια της ιστορικής παράστασης του Δημήτρη Ψαθά, Madame Σουσού. Τραγουδούν Άννα Παναγιωτοπούλου, Σταύρος Παράβας, Νίκος Γαλανός. Σε μουσική Διονύση Τσακνή και στίχους Μαριανίνας Κριεζή. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: 30 χρόνια Ορφέας Περίδης. Ένα συλλεκτικό βινήλιο σε πορτοκαλί χρώμα με όλες τις επιτυχίες του αγαπημένου τραγουδοποιού. Μία έκδοση που δεν πρέπει να χάσεις. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Ροκαρόλα Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Ταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Ροκαρόλα Six Songs κυκλοφορεί από το 8 Music Group.

0: 8ο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του. Που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.
2: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.

φλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυγα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στερεά.

0: 8ο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Ρόκαρόλα Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Ταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Ρόκαρόλα Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί, κι ό,τι γλυκάρο κάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί.

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

φάση και σε ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω αγώνας ταχύτητας, μου έχεις γίνει και πονάω.

Τον οδό και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Θυμάμαι που σε κοίταζε στην άκρη του γκρεμού, ισόρμοντας τάραζες το λάθος του καιρού. Παλότανε το είναι σου ολόκληρο.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλει? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια, είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Ξαφνικά το μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση απότομα ανοίγει, δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

Φύλαξε προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

Γίνεται έμπρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

Φαντασιώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατόν να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
5: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
7: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

παιδί στην πόρτα μου αραγμένο, τα φώτα του ανάβει όταν στο νου σε φέρει.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Με το τσερότο, όχι κουνούπι. Ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: 8ο Kids.

8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.

0: Τι γεύση έχουν οι βιταμίνες, ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
1: Μόνο το παιδί ξέρει.
0: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
1: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσεί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: αλλάζει το πράγμα. Ε, τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια μου.
2: Τι έγινε, παιδιά?

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites, βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites, 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
5: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
6: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
7: Ακούτε την εκπομπή «Αυτοπροσώπος» με τον Νίκο Θρασιβούλου.

0: Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στην φιλόξενη συχνότητα του 8ου. Είστε συντονισμένοι στο 8ο Radio, το μουσικό ιντερνετικό ραδιόφωνο της χώρας. Ακούτε την εκπομπή Αυτοπροσώπος, είμαι ο Νίκος Τρασιβούλου. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά με μια εξαιρετική καλεσμένη, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα, και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μια εξαιρετική τραγουδοποιό, την Κρινιό Νικολάου. Στον ήχο απέναντί μου, ο Βαγγέλης Καραπέτρος, και στο βίντεο η Ήρα Δράκου. Μείνετε κοντά μας και θα σας κρατήσουμε για την επόμενη ώρα την καλύτερη συντροφιά με την καλεσμένη μας και τα τραγούδια της. Σήμερα θα παρουσιάσουμε το καινούργιο της άλμπουμ, το 10ο καλό. Περιλαμβάνει 7 τραγούδια σε μουσική Κρινιός Νικολάου, η ίδια έχει γράψει τη μουσική, και στίχους η Γιώλα Αργυροπούλου. Ξεχωριστή θέση στη δουλειά αυτή έχει η συμμετοχή της Μαρίας Μπεκατόρου, η οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά σε CD μέσα από τα τραγούδια «Προχωράω μπροστά», «Το 10ο καλό» και «Τα μάτια σου εγκλήματα». Η αφετηρία αυτής της συνεργασίας ήταν μια τηλεοπτική εκπομπή, δεν θα την προδώσω από την αρχή, θα μας τα πει σε λίγο η Κρινιό Νικολάου. Κρινιό, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Τι ωραία δουλειά είναι αυτή, το 10ο καλό. Δηλαδή, εγώ περίμενα θα δει μια φανέλα και θα είχε το 10 στην πλάτη.
1: Με αυτές κάναμε φωτογράφηση πάντως με τη Μαρία. Αυτές τις φανέλες.
0: Αυτές έχουν ένα τραπουλόχαρτο. Εσείς έχετε παίξει δυνατή μπάλα εδώ. Και είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Λοιπόν, και ήθελα να πω εξ αρχής ότι είναι πολύ ωραία και αυτή η συνεργασία έτσι όπως προέκυψε. Mm-hmm. Επίσης, στις εκπομπές μας εδώ παίζουμε 6 τραγούδια και σήμερα μου είναι αδύνατο να βγάλουμε ένα από τα 7 τραγούδια έξω. Θα είμαστε πιο σύντομοι σε αυτά που έχουμε να πούμε.
1: Θα τα πούμε έτσι
0: λακωνικά. Αν και έχω μαζέψει πάρα πολύ υλικό, γιατί είναι μία από τις συναντήσεις δικές σου εδώ που την περιμένω χρόνια και σου λέω αλήθεια, γιατί πολλά χρόνια ήθελα να κάνουμε έτσι μία συνέντευξη και δεν έκατσε. Λοιπόν, είναι σαν αυτό που λένε και στο θέατρο. Πολλά χρόνια ήθελα να συνεργαστούμε. Πολλές φορές είναι και ψέματα, δεν θέλανε.
1: Εδώ είναι αλήθεια όμως.
0: Εδώ είναι αλήθεια, ναι. Εγώ δεν λέω ψέματα. Λοιπόν, και πάμε σε αυτή τη δουλειά με τα 7 τραγούδια και θα ξεκινήσουμε από αυτό που θα σε ρωτήσουν όλοι. Καταρχάς, που κακώς σε ρωτάνε πρώτη ερώτηση αυτή, γιατί η δουλειά είναι δική σου, έχεις βάλει μεράκι εδώ πέρα. Αλλά όταν υπάρχει η Μαρία Μπεκατόρου μέσα σε αυτή τη συνεργασία, μοιραία θα πάμε εκεί.
1: Θα πάμε εκεί και καλώς θα πάμε εκεί, γιατί είναι και για μένα μια συνεργασία έκπληξη. Γιατί δεν ήταν προγραμματισμένο τίποτα.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, πήρε κάποιος μια τράπουλα και την έριξε στο τραπέζι. Μάλιστα. Από ψηλά. Και κάτσανε τα. Έκατσε φωτογραφία. Κάτσανε τα δεκάρια. Έκατσε φωτογραφία τη Μαρία απέναντί μου, κέντρο. Δηλαδή, εντάξει, όταν γίνεται κάτι τέτοιο και τα φέρνει ζωή, λοιπόν, γιατί πραγματικά έτσι έγινε. Και η ιστορία μικρούλα είναι ότι η αφορμή ήταν ένα τραγούδι που γράφτηκε για τη Μαρία την Μπεκατόρου. Το προχωρά μπροστά, για τη ζωή τη. Άσχετα αν ταυτιζόμαστε, εγώ προσωπικά ταυτίστηκα όταν γράφω κάποια τραγούδια και πραγματικά έτσι μου κάνουν μεγάλη την ανάγκη να πάω να τα περάσω, να βάλω τα χέρια μου πάνω στο πιάνο και να βγάλω τη μελωδία. Ταυτίζομαι κάπως. Λοιπόν, η αφορμή ήταν αυτή. Ήταν μια εκπομπή.
0: Mm-hmm. Και ποιος το ζήτησε, θα πούμε για την εκπομπή.
1: Φυσικά. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι συνεργαζόμαστε με τη Γιώλα Αργυροπούλου τον τελευταίο καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε βγάλει κάποια σύγκληση.
0: Αυτό είναι ένα κεφάλαιο που θα το συζητήσουμε ειδικά σήμερα.
1: Φυσικά.
0: Μιλάμε και καταπληκτικούς στίχους.
1: Καταπληκτικούς στίχους. Ακριβώς. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό, γιατί είναι πολύ σημαντικό για ένα καλλιτέχνη ο οποίος γράφει μουσική και το αντίστροφο να βρίσκει λόγους στα στιχάκια. Δηλαδή πολλούς λόγους κιόλας και να τον αγγίζουν κτλ. Και αυτό συμβαίνει με τη Γιώλα. Και η πρόταση ήταν εκείνης να γράψω ένα τραγούδι για την εκπομπή Moments που παρουσιάζει η Ζέτα στη Μακρυπούλια στην Αντένα. Και σε εκείνο το επεισόδιο θα ήταν το αφιέρωμα η Μαρία Μπεκατόρου. Έχει καλεστεί λοιπόν η Γιώλα, η οποία είναι εξαδέρφη της.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι εξαδέρφη της.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και ενώ συνεργαζόμαστε με την Γιώλα Αργυροπούλου, μου λέει θέλω να γράψω τη μουσική σε ένα τραγούδι, γιατί θέλω να το παρουσιάσω εκεί. Λέω φυσικά, εννοείται.
0: Λοιπόν, βάλε μια ανατελεία, γιατί είπαμε θα συντομεύσουμε τους διαλόγους για να ακούσουμε και τα 7 τραγούδια και είναι ευκαιρία να ακούσουμε αυτό το τραγούδι και μόλις το ακούσουμε θα επανέλθουμε στο σχολιασμό του. Προχωράω μπροστά λοιπόν. Έτσι, ένα τραγούδι δικό σου και της Γιώλας Αργυροπούλου που το ερμηνεύει η Μαρία Μπεκατόρου μαζί με σένα.

0: Λοιπόν, αφού ακούσαμε το τραγούδι, πρέπει να συνεχίσουμε την ιστορία.
1: Η ιστορία λοιπόν έχει ως εξής.
0: Καταρχάς, αρέσει να γράψεις κατά παραγγελία?
1: Δεν έχω γράψει ποτέ. Δηλαδή μου έχουν έρθει πολλά τραγούδια, πολύ στίχοι στα χέρια μου, αλλά πρέπει να γίνει ένα μαγικό άγγιγμα, κάτι να γίνει και να με κινητοποιήσει. Δεν μπορώ αλλιώς, δεν το κάνω επίτηδες, δεν μπορώ αλλιώς, δεν μπορεί να μου βγει κάτι. Και όντως ταυτίστηκα λοιπόν με αυτούς τους στίχους. Βρέθηκα λοιπόν κι εγώ, να τα πω έτσι λίγο πιο γρήγορα, επιγραμματικά, βρέθηκα λοιπόν στο πλατό του Αντένα, τραγούδισα το τραγούδι με το πιάνο μου. Η Μαρία έχει μια απίστευτη αντίδραση, με πάρα πολύ συγκίνηση, και την οποία εγώ καθώς έπεσα την έβλεπα κιόλας, και ήταν έτσι λίγο πραγματικά πολύ συγκινητική στιγμή. Στο τέλος βρεθήκαμε στο στούντιο, γιατί της είπα αυτό το τραγούδι πρέπει να το πεις και εσύ. Πρέπει να τραγουδήσεις, Μαρία, ξέρω ότι είσαι καλήφωνη, δεν έχεις άλλο περιθώριο, κάπως έτσι. Και μου λέει, εννοείται. Έβγαλε, πραγματικά ήταν μια αντίδραση πολύ αυθόρμητη, παιδική θα της έλεγα, σχεδόν παιδική θα το έλεγα. Βρεθήκαμε λοιπόν στο στούντιο, κάναμε αυτό το τραγούδι, το γράψαμε μαζί. Καλά, οι στιγμές ήταν καταπληκτικές εκεί. Ένας άνθρωπος πάρα πολύ γλυκός, όντως ακριβώς έτσι όπως είναι.
0: Εδώ δεν θέλουμε φαίνεται. Να είσαι σύντομη, θέλουμε να μας περιγράψεις τι έγινε στο στούντιο.
1: Okay. Ήταν πάρα πολύ ωραίες λοιπόν οι στιγμές, πολύ χαρούμενες. Γέλιο και τα λοιπά. Η Μαρία με πολλές ατάκες, ξέρω εγώ, αστείες και τα λοιπά και από τις δυο μας. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Πάρα πολύ ωραία στιγμή.
0: Βγήκε γρήγορα πω... ή.
1: Πάρα πολύ
0: ξανά
1: γρήγορα.
0: Και ξανά.
1: Όχι. Ήταν διαβασμένη. Ήξερε το τραγούδι. Τη το είχα στείλει τη μουσική. Ήξερε τη μελωδία ακριβώς. Είπε το τραγούδι με 2-3 φορές δηλαδή στο στούντιο. Με πολύ λίγες διορθώσεις, με πάρα πολλές διορθώσεις, γιατί εντάξει δεν είναι τραγουδίστρια, αλλά το είπε τόσο πολύ με την ψυχή της, που δεν θες τίποτα άλλο. Δηλαδή πιστεύω ότι άμα δεν βάλεις ψυχή, και οι επαγγελματίες τραγουδιστές στα τραγούδια, αν δεν βάλουν ψυχή, δεν βγαίνει νομίζω κάτι καλό. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία εκείνη τη στιγμή στο στούντιο.
0: Οι στίχοι ήρθαν πρώτα στα χέρια σου ή πρώτα έγραψες?
1: Οι στίχοι. Με βοηθάει αυτό, γιατί όπως προηγουμένως σου είπα, ότι θέλω να μπω στον κόσμο αυτόν που περιγράφουν οι στίχοι, και μετά να με κινητοποιήσει να γράψω τη μουσική. Κάπως έτσι.
0: Σε βολεύει αυτό στη δουλειά σου γενικότερα, να έχεις πρώτα το στίχο και μετά
1: πολύ,
0: να γράψεις τη μουσική?
1: Πολύ, πολύ. Πολύ περισσότερο από το να γράψω. Έχω γράψει μουσικές, αλλά αυτές τις μουσικές νομίζω που γράφω. Μόνη μου, για μένα, για το σιρτάρι μου, είναι μόνο για το σιρτάρι μου, είναι για μένα. Δεν είναι πολύ εύκολο να γραφτεί στίχος, εκτός αν κάτσω κατά παραγγελία να τους φτιάξω. Σωστά. Κάτι που δεν θέλω. Mm-hmm. Όχι, δεν θέλω. Δεν μου είναι και απαραίτητο να το κάνω αυτό. Προτιμώ να γράφω με τους στίχους, γιατί είναι σαν να εκμεεύεις τη μουσική μέσα από τις λέξεις.
0: Συμφωνώ. Ξέρεις τι μου είχε πει κάποτε σε μια συνέντευξη ο Γιάννης Πάριος? Ότι τα τραγούδια του Γκάτσου δεν χρειαζόταν να βάλει μουσική ο Χατζηδάκης. Είχαν τη μουσική μέσα.
1: Ακριβώς. Να τώρα μου το λες και είναι πραγματικά.
0: Και το ανάποδο.
1: Έτσι το κλείνω.
0: Οι μουσικές του Χατζηδάκη δεν χρειαζόταν στίχους. Mm-hmm.
1: Ήταν σαν να μιλούσαν. Ναι. Ακριβώς αυτό γίνεται. Ακριβώς. Γι' αυτό μου αρέσει να γράφω πάνω στο
0: στίχο. Και είναι εξαιρετικό το ταλέντο ενός τραγουδοποιού να μπορεί να ξεκλειδώνει το στίχο. Mm. Διότι έχουμε το παράδειγμα της Λίνας Νικολακοπούλου, η οποία όταν έγραψε το τραγούδι φορούσε δύο παλτά, τα δύο παλτά. Mm-hmm. Ο Σταμάτης δεν κατάλαβε αμέσως το τι ήθελε να πει ο στίχος, τη σκέψη της. Mm-hmm. Αυτά μου τα έχει πει δημόσια η Λίνα, έτσι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ισχύουν. Mm-hmm. Όταν λοιπόν του είπε του Σταμάτη περί τίνο σε πρόκειτο, έγραψε αυτό το αριστούργημα. Δηλαδή, όταν ο άλλος μπορέσει και ξεκλειδώσει το στίχο, είναι τρομερό. Αυτό το ταλέντο το έχει τρομερά βέβαια ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο οποίος ξέρει αμέσως τι θέλει να πει ο στίχος. Λοιπόν, να ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο και έχει τίτλο «Πάντα κάτι θα λείπει». Γιατί πάντα κάτι λείπει, έτσι
1: πάντα, δυστυχώς, ή ευτυχώς.

0: Λοιπόν, είπαμε όλη αυτή την κουζίνα της συμμετοχής της Μαρίας Μπεκατόρου, αλλά όπως είπα και στην αρχή, δεν είναι δίσκος της Μαρίας Μπεκατόρου, είναι στην ουσία μια δική σου δουλειά και ως τέτοια την εκλαμβάνομαι, γιατί μας έχει συνηθίσει σε πάρα πολύ ωραίες δουλειές. Σου έλεγα και πριν μπούμε εδώ στο στούντιο ότι πολλά χρόνια τώρα ήθελα να κάνουμε μια συνέντευξη, και μάλιστα από την πρώτη ή δεύτερη δουλειά σου πρέπει να ήταν αυτή η ζωή στις οθόνες, που ήταν μια καταπληκτική δουλειά και με φοβερό εξώφυλλο. Λοιπόν, εδώ είπαμε ότι έχουμε 7 τραγούδια, αλλά πάλι κρίνιο, έχουμε έναν ψηφιακό δίσκο και εμένα αυτό, πώς να το πω, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη, με ενοχλεί. Θέλω το φυσικό προϊόν, θέλω να διαβάσω τη σκέψη σου, θέλω να δω πώς έγινε αυτή η δουλειά. Να, αυτά τα οποία λέμε τώρα εδώ, πώς σκέφτεσαι να τον επικοινωνήσεις τώρα?
1: Θα γίνει μια παρουσίαση.
0: Μάλιστα.
1: Στον Ιαννό. Νομίζω έχουμε σκεφτεί την ημερομηνία 2 Οκτωβρίου, γιατί τώρα τα τραγούδια βγάλαμε μέσω καλό καιρό, οπότε δεν... και επειδή και η δική μου η άποψη, αλλά και της Γιόλας, είναι αυτή που είπες, συμπίπτει με αυτό που είπες εσύ, ότι ωραία, γιατί εμείς είμαστε παιδιά, εισαγωγικά, και όχι, του βινιλίου, του φυσικού προϊόντος.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Λοιπόν, και έχουμε λοιπόν αποφασίσει να βγάλουμε αυτή τη δουλειά στην παρουσίαση και σε φυσικό προϊόν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα σε τι θα είναι, θα το δούμε αυτό.
0: Να πούμε βέβαια κάτι το οποίο παρέλειψα να πω, ότι αυτή η υπέροχη δουλειά που κυκλοφορεί ψηφιακά, κυκλοφορεί εδώ, το 8 Music Group. Να πενέψουμε
1: και το σπίτι μας.
0: Το σπίτι μας, ασφαλώς. Λοιπόν, και διαβάζοντας και το δελτίο τύπου, λέει προσεχώς σε φυσικό προϊόν.
1: Έτσι.
0: Που σημαίνει...
1: Πώς λέμε το προσεχώς το Σεπτέμβρη, στα σινεμά? Κάπου εκεί θα γίνει και αυτό.
0: Προσεχώς και CD.
1: Το
0: λέω αυτό διότι εμένα στην πορεία μου, Κρίνιο, με έχουν επηρεάσει πολλά πράγματα που μου έχουν πει πολλοί και διάφοροι. Έχουν περάσει σχεδόν 5.000 άνθρωποι από τα μικροφωνά μου. Ένας από αυτούς που με επηρεάζει ακόμα και σήμερα, παρότι έχει φύγει, είναι ο Θάνος Μικρούτσικος. Δηλαδή σχεδόν κάθε μέρα σκέφτομαι τι θα έλεγε ο Θάνος άμα κάνω αυτό, τι θα έλεγε ο Θάνος άμα κάνω εκείνο. Και είχε λόξα με το φυσικό προϊόν. Άντρε μου, λέει, με τα ψηφιακά. Άμα δεν το πιάσεις τα χέρια σου, δεν
1: μιλήσεις. Σωστό. Και ο λόγος που το σκεφτόμασταν, και ιδιαίτερα για όλα, είναι για το ότι θέλουμε να υπάρξει ένα εξωφυλάκι το οποίο θα έχει μέσα πληροφορίες.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Αυτό. Δηλαδή ήταν πιο πολύ αναγκαίο αυτό και μετά το στικάκι, ας πούμε,
0: εγώ,
1: ο δίσκος.
0: Στη δισκοθήκη μου έχω τη ζωή στις οθόνες ακόμα τώρα. Αν δεν είχε βγει σε
1: φυσικό
0: προϊόν, τι θα είχαμε?
1: Μπράβο,
0: τίποτα.
1: Μπράβο.
0: Θα είχε ξεχαστεί.
1: Συμφωνώ.
0: Φυσικό προϊόν είναι το α και το ω. Λοιπόν, τώρα έχω διαλέξει να ακούσουμε το σωστό και το λάθος. Έχει κάποια ιστορία το τραγούδι αυτό? Α, καταρχάς όλα τα τραγούδια σου ήρθαν πρώτα στίχο?
1: Ναι, όλα. Όλα.
0: Σούστε τους 7 στίχους δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και, έχουν τις ιστοριούλες τους και αυτά. Το σωστό και το λάθος. Άλλη ταύτιση που έπαθα. Όπως και το πριν, το πάντα κάτι θα λείπει. Πόσες φορές έχουμε νιώσει να μας διακατέχει ένα γεγονός, από μια συγκυρία χαρά, αλλά λέμε, Χριστέ μου, θα τελειώσει αυτό τώρα, πότε θα... Αλλά κάτι γίνεται, κάτι μου λείπει. Είναι αυτό που λέει ο στίχος, ότι πάει κρυφά η λύπη, πονηρά κάπως, έτσι να το πω, πάει να βρει μια ρογμή στη χαρά, να μπει μέσα, να της πει ότι θέλω να πάρω τη θέση σου ή να ζήσουμε μαζί. Έτσι είναι η ζωή μας. Δηλαδή ουσιαστικά αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Πρέπει να δηλαδή με τα σωστά, με τα λάθη μας, με τα κενά μας, με τη πληρότητα, αλλά πάντα πρέπει να προχωράμε μπροστά.
0: Το θέμα είναι ότι έτσι είναι η ζωή μας, χαρές και λύπες, και όταν τα βάλουμε στη ζυγαριά να δούμε πού κλείνει, σε ποιο τάση είναι τα περισσότερα. Και θα σε ρωτήσω τώρα σε αυτό, στην

ότι σπάνια μου τυχαίνει, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, να έχω ακούσει ένα δίσκο όπου και τα 7 τραγούδια είναι ραδιοφωνικά. Και τι σημαίνει αυτό? Να είναι τραγούδια τα οποία στη σωστή ώρα, γιατί εμείς παίζουμε 11 η ώρα το μεσημέρι, να είναι ευχάριστα το ακούσει κάποιος. Δεν λέω ότι τα άλλα δεν είναι, εγώ τα άλλα κυρίως ακούω, αλλά τα άλλα είναι για πιο ατμοσφαιρικές ώρες. Mm-hmm. Αυτά είναι καθαρά radio friendly τραγούδια και τα 7, γι' αυτό θα τα παίξουμε και τα 7, για να αποδείξουμε αυτό το οποίο λέμε. Το σωστό και το λάθος.

0: Λοιπόν, τώρα κρίνιο, το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το αγαπημένο μου από το δίσκο. Και είναι, έχει τίτλο «Στο πατάρι». Να επαναλάβουμε βέβαια για μια ακόμη φορά ότι τους στίχους έχει γράψει η Γιώλα Αργυροπούλου. Είναι και Κεφαλονίτσα
1: και
0: αυτή.
1: Και αυτή. Και έχω ρίζα και εγώ. Εσύ. Είμαστε. Άρα, και τρεις.
0: Μαζευτήκατε τρεις τρελοί.
1: Τρεις τρελές. Ακριβώς. Τρεις τρελοί.
0: Αυτό δεν κατάλαβα ποτέ. Γιατί το λένε για τους Κεφαλονίτες.
1: Κάτι
0: ενώ
1: τα
0: όλοι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Που μαλάνε την τρέλα τους.
1: Ναι.

0: Ναι, έχουν αυτή την. Αυτό το.
1: Λοιπόν, είδα. Ξέρεις, στην τηλεόραση βλέπουμε σωρία ελεηνών διαφημίσεων. Mm-hmm. Οι οποίες προσβάλλουν την αισθητική μας, δηλαδή ανόητες. Mm-hmm. Τόσο πολύ που μερικές από αυτές σε κάνουν να μην πάρεις το προϊόν. Αν το παίρνεις, να το σταματήσεις κιόλας. Έχει όμως ορισμένες, τις οποίες τρελαίνεσαι, λες, κοίταξε τι ωραίο πράγμα φτιάξανε. Και μία από αυτές έχει να κάνει με ένα πατάρι. Όπου δεν θέλω να προδώσω τη διαφήμιση, γιατί θα ακουστεί σαν διαφήμιση. Εν πάση περιπτώσει, έχει να κάνει με ένα πατάρι. Mm-hmm. Λοιπόν, τα πατάρια είναι φοβερά. Mm-hmm. Και στη δική μου ζωή επίσης. Και στο σπίτι μας στη Σάμμο είχαμε πατάρι, στο Πατρικό, και το Πατρικό σπίτι στο Παγκράτη είχε πατάρι και έχει πατάρι, και εκεί πραγματικά στηβάζονται όλες οι αναμνήσεις. Μάλιστα, όταν έφυγαν οι γονείς μου, χρειάστηκε να το αδειάσουμε το πατάρι από εκεί και να πετάξουμε τα πράγματα. Στην ουσία πετάς τη ζωή σου, έτσι. Είναι mm-hmm. πράγματα άχρηστα, αλλά λες, εδώ το είχα αυτό το πράγμα. Πρόσφατα και στο πατάρι του σπιτιού μου άνοιξα, έχω 2-3 κυβότια πάνω, και βρήκα κάτι πράγματα μέσα που πραγματικά σε κάνουν να κλαις και λες, στο πατάρι τα πέταξα αυτά. Ακούω. Θέλω την ιστορία του τραγουδιού. Πού το γυρίσατε, πώς το...
0: Ναι.
1: Έχει φοβερό βίντεο. Αυτό να πούμε.
0: Ναι.
1: Να το αναζητήσουν οι φίλοι.
0: Έτσι.
1: Το βίντεο κλιπ. Ναι, το έχει κάνει
0: το η Ιδρα Δράκου. Λοιπόν, είμαι στο σπίτι μου ένα βράδυ. Mm-hmm. Η Γιόλα συνήθιζε να μου στέλνει, και συνηθίζει να μου στέλνει τους στίχους μέσω mail. Και κάποια στιγμή αναζητώ ένα mail άσχετο. Και πάω πίσω, βρε που το έχω βάλει αυτό το mail, κάνω αναζητήσεις, αυτό δεν το έχω βρίσκω. Και πηγαίνω ένα-ένα πίσω να δω στα μηνύματα της Γιόλας και τα λοιπά. Και όπως περνάνε τα μηνύματα, Γιόλα, γιατί μου στέλνεις, ξέρω εγώ έτσι. Έχουμε αρκετά μεγάλη αλληλογραφία για πολλά θέματα, για τη δουλειά μας εννοείται. Και ξαφνικά βλέπω ένα τίτλο που λέει Το πατάρι. Το οποίο αυτό ήταν ένα μήνυμα που μου το έχει στείλει ένα μήνα πριν από τη στιγμή που εγώ αναζητούσα. Έκανα αυτές τις αναζητήσεις.
1: Δεν
0: το είχα δει. Το είχα προσπεράσει, δεν το είχα δει καθόλου πάνω στα άλλα μηνύματα, γιατί είναι και. Και το ανοίγω. Βλέπω Word, πατάρι. Το ανοίγω λοιπόν και διαβάζω αυτούς τους στίχους. Είναι βράδυ. Εγώ ήμουν μια χαρά.
1: Έχεις πατάρι στο σπίτι ή έχεις αποθήκη στο υπόγειο?
0: Έχω πατάρι στο σπίτι μου στην Αθήνα. Πάντα έχουμε πατάρι. Εδώ στο, τώρα μένω στο Πορτοράφτη. Εδώ είναι ναι, το εξοχικό, ας πούμε. Δεν έχουμε πατάρι εκεί, αλλά το σπίτι στην Αθήνα πάντα. Και της μαμάς μου και το δικό μου σπίτι και τα λοιπά. Πάντα είχαμε πατάρια. Λοιπόν, το οποίο στις Αθήνα στο πατάρι είναι full από πράγματα. Και το διαβάζω και πραγματικά εκεί που ήμουν πραγματικά έτσι χαλαρή, ήρεμα, ήρεμη και τα λοιπά, έχω μείνει παγωτό που λένε. Δεν κινείται τίποτα στο σώμα μου, ίσως ούτε τα βλέφαρά μου. Και λέω, τι είναι αυτό που μου έστειλε και πώς εγώ το προσπέρασα. Έχω μπει στη χρονοκάψουλα πραγματικά και έχω φύγει πίσω με τις εικόνες της. Έχω πάει στο δικό μας το πατάρι, έχω πάει στα αντικείμενα αυτά, στον παιδικό μου χρόνο, στα τα άλμπουμ, όλα αυτά που περιγράφει μέσα. Και πραγματικά δεν υπάρχω στο παρόν, δεν ήμουν εκεί εκείνη τη στιγμή με αυτό που... την παίρνω τηλέφωνο και δεν το σηκώνει. Είναι αργά όμως, είναι η ώρα αργά. 10:30, 11 παρά.
1: Ναι, αργά είναι.
0: Την παίρνω τηλέφωνο λοιπόν να της πω, δεν είσαι Γιόλα, τι είναι αυτό που μου στείλες. Το οποίο εγώ το... Και ούτε εκείνη μου είχε κάνει κάποια αναφορά, το διάβασες αυτό, γιατί μου έστελνε διάφορα. Λοιπόν... Και δεν είχα άλλη διέξοδο παρά να κάτσω στο πιάνο. Μάλλον με την κιθάρα το γράψα αυτό το τραγούδι. Όχι με το πιάνο. Συνήθως γράφω το πιάνο μου. Τα τραγούδια μου. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 80%. Εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω για ποιο λόγο, παίρνω την κιθάρα και γράφω αυτό το τραγούδι. Έχει πάει η ώρα 12:30 περίπου, που πια το έχω αποτυπώσει, ξέρω εγώ, στο στουντιάκι μου. Και παραμένω και είμαι εκτός χρόνου και τόπου. Πραγματικά. Και με τη μουσική θεωρώ, εκείνη τη στιγμή ένιωσα, είναι αυτό που λέγαμε στις αρχές της κουβέντας μας, ένιωσα ότι νομίζω ότι καλά το έχω πάει. Έχω βγάλει αυτό που περιγράφει το τραγούδι με αυτή τη μελωδία, με αυτές τις νότες, με αυτή την αίσθηση. Και αυτό το τραγούδι, επειδή έχει αυτά τα στιχάκια, τα δύο στιχάκια ανά κουπλέ, που ήταν για μελοποίηση αυτά. Έτσι το είχα σκεφτεί που τη ρώτησα αργότερα.
1: Τα διαβάζεις.
0: Τα διαβάζω. Μου ήρθε αυτή η σκέψη εκείνη τη στιγμή και ήταν όλη στιγμή, θεωρώ, από τις πιο δυνατές στιγμές μου που έχω γράψει τραγούδια.
1: Για όσους λοιπόν που μας ακούν κιόλας, ξέρουν τι σημαίνει η λέξη πατάρι, mm-hmm. και νομίζω οι 10 στους 10 το γνωρίζουν αυτό. Ακούστε αυτό το τραγούδι, απολαύστε το. Νομίζω ότι θα αγγίξει όλους σας, τόσο η μουσική της Κρινιός όσο και η στίχη της Γιόλας. Λοιπόν, και είναι και καταπληκτική η ερμηνεία σου, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά είναι ένα τραγούδι που σε αγγίζει κατευθείαν στην καρδιά. Ακούστε το, φίλες και φίλοι.

0: μοιάζει σαν να μην γεννήθηκα ποτέ.
1: Λοιπόν, ξέχασα να πω ότι ο Τάσος Ζαφυρίου έχει κάνει την
0: ενορχήστρωση
1: και την διεύθυνση παραγωγής. Και τώρα, Κρίνιο, το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το «Τα μάτια σου εγκλήματα». Το οποίο το τραγουδάει μόνη της η Μαρία.
0: Το τραγουδάει μόνη της η Μαρία και ήταν η στιγμή που μας είπε: «Ρε κορίτσια, θέλω ένα τραγούδι που να ανέβω πάνω στο τραπέζι και να το λέω».
1: Τι θέλει, χασάπικο?
0: Όχι.
1: Καρσιλαμά.
0: Αυτό είναι όχι. Οτιδήποτε, αλλά να έχει την αίσθηση ότι θα ανέβει στο τραπέζι, είπε αυτή τη στιγμή, είπε αυτή την ατάκα.
1: Ναι.
0: Και αυτό ακριβώς πήρε η Γιόλα και έγραψε και μετά, μετά το έγραψα εγώ, ας πούμε, στη μουσική, το οποίο το τραγούδι λέει «Βάλτε μου ένα χασάπικο», αλλά δεν είναι χασάπικο, είναι καρσιλαμάς.
1: Λοιπόν, αυτές οι ιστορίες των τραγουδιών έχουν γούστο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Πραγματικά, έτσι, πώς το λένε, απεικονίζουν την τρέλα των συνεργατών.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και εγώ και ο Βαγγέλης και η Ήρα, όση ώρα σε παρακολουθούμε εδώ, βλέπουμε το χαμόγελο στο πρόσωπό σου, που σημαίνει ότι περάσατε καλά σε αυτή τη δουλειά. Την έχετε ευχαριστηθεί. Είναι μια από τις πιο ωραίες δουλειές σου.
0: Είναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Είναι και καλό είναι να εξελισσόμαστε και να βγάζουμε όσο περνάει ο καιρός έτσι ωραία πράγματα.
1: Μάλιστα. Θέλω όμως, επειδή είπαμε ότι σένα η ζωή σου δεν είναι μόνο ο δίσκος το 10ο καλό, έχεις κυκλοφορήσει αρκετούς δίσκους, θέλω να μου πεις την συνεργασία σου με τον Μητροπάνο.
0: Είναι από αυτές τις στιγμές που τις κρατάς στο πίσω μέρος του μυαλού σου, έρχεται μπροστά, έρχεται πίσω. Είναι η ζωή σου, είναι ένα τεράστιο σταθμός, μια συγκυρία που λες είμαι τυχερή που ακολούθησε αυτό το δρόμο.
1: Βέβαια έχεις κάνει πολλές συνεργασίες, έτσι, με τεράστιους καλλιτέχνες, και με το Σταμάτη και με το Λαβρέντι και με το Βασίλη Παπακοσταντίνου, το Βαγγέλη Γερμανό. Έχεις γράψει
0: το Κώστα Χατζή, το Γερές
1: Κώστα Χατζή. Πώς λεγόταν,
0: Ρώμα Αγάπη μου.
1: Με αυτό, Ρώμα Αγάπη μου. Άσε με τη Σόνια Θεοδωρίδου.
0: Θεοδωρίδου.
1: Αυτό το κομμάτι έκπληξη, τον Αντώνη Μιτζέλο και άλλους.
0: Έτσι. Και μάλιστα να κάνω μια παρενθεσούλα εδώ πέρα.
1: Βεβαίως.
0: Όταν ήρθε στα 30 μου χρόνια, που έκανα τη γιορτή μου στο Γιάλινο, των 30 χρόνων της συνθετικής μου, ας πούμε έτσι, πορείας, με τιμήσαν πολλοί καλλιτέχνες, τραγουδιστές και τα λοιπά, και δημοσιογράφοι και παραγωγοί που παρουσίασαν κάθε φορά ένα τραγούδι. Είχε έρθει λοιπόν και η Σόνια Θεοδωρίδου. Σε αυτό μου έκανε τιμή και ήρθε. Δεν την ήξερα μέχρι τότε. Και είπε ένα τραγούδι μου, το Μισό Φεγγάρι, στο οποίο έχω γράψει και τους στίχους. Είναι πολύ γοστά τα κομμάτια που έχω γράψει και στίχο. Και μου λέει, Κρινιό, αυτό το τραγούδι θέλω να το πω. Δηλαδή να κάνει επανεκτέλεση. Λέω, τιμή μου, εννοείται. Και ήρθε η στιγμή λοιπόν, και μπήκαμε στο στούντιο πριν από 20 μέρες. Και έγραψα το τραγούδι του Μισό Φεγγάρι.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο το είπε συγκλονιστικά.
1: Εμείς θα ακούσουμε «Τα μάτια σου εγκλήματα». Κάτι ανάλογο συνέβη και με σένα όταν είπες το «Υπάρχω», έτσι. Δηλαδή, είναι ορισμένα πράγματα που αυτό θέλω να το πω κι εγώ.
0: Θέλω να το πω, ναι. Και θυμάμαι το είχα στείλει στον Χρήστο, τον Νικολόπουλο, και του λέω, κύριε Νικολόπουλο, τι λέτε, να το πω? Καλά, μου λέει, αστειεύεσαι. Εννοείται, αστειεύεσαι. Αυτό μου απάντησε.
1: Ξέρεις ότι ο Στέλιος δεν ήθελε να το πει αυτό το τραγούδι.
0: Πω. Άλλη ιστορία φοβερή.
1: Που είχε παίξει τη μουσική πρώτα ο μαέστρος, και του είχε πει ο Καζατζίδης ότι εγώ ροκ μπαλάντες δεν λέω. Αλλά μετά, όταν έγραψε το στίχο Πυθαγόρας, γιατί έχει γραφτεί σωστά στη μουσική.
0: Α!
1: Ναι. Τρελάθηκε ο Καζατζίδης και το είπε και το πήγε στο Θεό.
0: Συγκλονιστικό κομμάτι. Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς θα ακούσουμε τώρα «Τα μάτια σου εγκλήματα» από τη Μαρία Μπεκατόρου, πάντα φίλες και φίλοι, από το καινούργιο δίσκο της Κρινιός Νικολάου, σε στίχους της Γιόλας Αργυροπούλου, το 10ο καλό.

0: Λοιπόν, επειδή μας πήρε η χαρά, Κρίνιο, για τη σημερινή μας συνάντηση, δεν μας είπες πολλά για τον Δημήτρη Μητροπάνο, για αυτή τη συνάντηση στο Zoom.
1: Λοιπόν,
0: πώς έγινε δηλαδή
1: ήταν,
0: αυτή.
1: Ναι, τραγουδούσα σε ένα μικρό χώρο, μια μουσική σκηνή, που βλέπω από κάτω στο μαγαζί εκεί, σε ένα τραπέζι, μια γνωστή φυσιογνωμία και ήταν η Ιουλίας Μενέτος.
0: Μάλιστα.
1: Με καλεί στο τραπέζι και μου λέει, Κρινιό, θέλω να κάνουμε ένα ραντεβού. Στη Μήνος. Στη Νέα Μάη, μάλλον. Πηγαίνω στο ραντεβού.
0: Το πω σήμερα, γιατί τον βλέπω καθημερινά.
1: Αλήθεια. Αυτό ήταν η αιτία. Πηγαίνω στο ραντεβού την επόμενη μέρα και ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος μαζί στο τραπέζι, όπου. Άλλη στιγμή, δηλαδή, που δεν ξέρεις τι να κάνεις, δεν ξέρεις τι να σκεφτείς, πώς είσαι, πού να βάλεις τα χέρια σου. Που... Συγκλονιστική στιγμή. Αγαπημένος πάντα, από τα πρώτα μου χρόνια, τέλος πάντων, ο Δημήτρης Μητροπάνος, από τραγουδιστές. Και ήταν η πρότασή τους να συμμετέχω
0: στο Zoom,
1: γιατί ο Δημήτρης τότε ήταν η πρώτη του στροφή λίγο μουσικά.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν το Σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη, μετά από τη λαϊκή του πορεία, τη γνωστή μας λαϊκή του πορεία, είχε μπει λίγο πιο συνέντεχνα, να το πούμε, στη σκηνή.
0: Ναι, ναι.
1: Με το Σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη, τα τραγούδια του Θάνου, τα ξυγλωνιστικά του Θάνου Μικρούτσικου, και θα έκανε αυτή την παρουσία στο Zoom. Και είχα λοιπόν την φοβερή έτσι, στιγμή, τυχερή, ευλογημένη, να μου κάνει την πρόταση να είμαι μαζί του.
0: Μάλιστα. Είναι συγκλονιστικό. Μας λείπουν αυτοί οι άνθρωποι, αν και
1: πολύ,
0: από τα τραγούδια τους μέσα δεν σε αφήνουν να τους ξεχάσεις ποτέ. Θα ζουν αιώνια δίπλα μας και αιώνια στους μετά από μας. Λοιπόν, για το τέλος αφήσαμε δύο τραγούδια. Θα παίξουμε πρώτα το Κόντρα Ρολός,
1: mm-hmm.
0: το ερμηνεύεις εσύ, και μετά το Δέκατο Καλό, που είναι ντουέτο με τη Μαρία Μπεκατόρου. Λοιπόν, θέλω να μας πεις δύο λόγια για αυτά τα τραγούδια, για τα δύο τραγούδια, και να τα απολαύσουμε.
1: Το Κόντρα Ρόλος λοιπόν είναι ένα έτσι λαϊκότροπο κομμάτι που γράψαμε δύο λόγια πριν από καιρό και το βγάλαμε, το παρουσιάσαμε το Μάρτιο σαν προπομπό αυτού του άλμπουμ.
0: Σωστά.
1: Και το Δέκατο Καλό είναι το ομότιτλο τραγούδι, πάλι από αυτά τα δύο τραγούδια που γράφτηκαν στο τέλος. Ενώ τελευταία, εμείς ήμασταν ήδη στο στούντιο και γράφηκαν τελευταία όταν ήρθε αυτή η στιγμή, ξέρω εγώ, να μπει στην ομάδα μας αυτή η πολύ όμορφη έκπληξη της Μαρίας, της παρουσίασης Μαρίας.
0: Τώρα το καλοκαίρι, πού θα σε δει ο κόσμος που θέλει να σε αναζητήσει?
1: Δεν έχω προγραμματίσει πολλά πράγματα για το καλοκαίρι. Τώρα 18 του μηνός, την άλλη εβδομάδα φεύγω, πάω Γήθιο, θα κάνω μια εμφάνιση εκεί. Τον Αύγουστο άλλη μία, πάλι προς εκείνα τα μέρη. Αυτά είναι μέχρι στιγμής για καλοκαίρι. Και υπάρχει και άλλη μία στα Σκαριά, ξέρω εγώ, πάλι για τέλος Αυγούστου. Και μετά έχουμε την παρουσίαση και ευελπιστώ ο χειμώνας αυτός θα είναι πολύ μουσικός και τραγουδιστικός.
0: Το βασικό είναι να μπορέσει να επικοινωνηθεί ο
1: δημιουργός. Βέβαια.
0: Γιατί αυτό είναι το σημαντικό.
1: Αυτή είναι η προτεραιότητα. Έτσι. Και το μέλημά μας αυτή τη στιγμή, δηλαδή και το δικό μου, να μπορέσω με οποιοδήποτε τρόπο πριν γίνει η παρουσίαση να επικοινωνήσουμε αυτή τη δουλειά.
0: Λοιπόν, Κρίνιο, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνάντησή μας εδώ και για αυτό τον υπέροχο δίσκο που μας χάρισες. Επαναλαμβάνω, ο δίσκος έχει τίτλο Το 10ο Καλό, κυκλοφορεί από το 8ο Music Group σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Προσεχώς και σε φυσικό.
1: Προσεχώς και σε.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε δύο τραγούδια.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την κουβέντα.
0: Πίσω από το άλλο. Τα τραγούδια έχουν τίτλο, όπως τα συζητήσαμε εδώ και με την Κρίνιο, Κόντρα Ρόλος, και μετά το ομότιτλο τραγούδι Το 10ο Καλό, που εκεί συμμετέχει και η Μαρία Μπεκατόρου. Από τον Βαγγέλη Καραπέτρο, που ήταν στην κονσόλα του ήχου, την Ήρα Δράκου στο βίντεο, την Κρίνιο Νικολάου, που σήμερα φώτισε εδώ το στούντιο με το χαμόγελό της, και τον Νίκο Θρασιβούλου.
1: Δεν μ' άφησε να το πω. Να το πω. Και τον Νίκο Θρασιβούλου.
0: Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δεν θα μείνει. Τσερότο μίνι Aosmo, έντομο αποθητικό σπρέι. Aosmo, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: θα βγαίνω στα νύχτα
1: και θα ψαρεύω τα άστρα που ζουν στη λησμονιά και όσες αμαρτίες

0: Στη μέση του πελάγου θα χτίσω μια εκκλησιά για να δοξάζει εσένα, μ' αγγέλους μοιρασιά.
1: Θα χτίσω και σπιτάκι

πρέπει να σου μιλήσω για αυτήν, γιατί είναι μέσα μου και κατοικεί εκεί. Θέλω να σου την περιγράψω για να την καταλάβω κι εγώ. Είναι κτήμα μου, αλλά δεν τη θέλω. Ζω μαζί της τόσα χρόνια κι ούτε έχω καταλάβει πώς. Ούτε και πώς θα την ξεφορτωθώ. Μου τρυπάει το κορμί κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Με κάνει να μην λέω αυτά που θέλω. Συχνά να σκέφτομαι και να αντιδρώ ανάποδα από ό,τι επιθυμώ. Είναι οργή, αλλά πια την αποκαλώ παλήρια. Γιατί ξέρω πως δεν θα φύγει. Στην ουσία είναι μόνο για ανασφάλειά μου. Άλλοτε τρυφερή και ήρεμη, άλλοτε οργισμένη. Και συνήθως και τα δύο μαζί ταυτόχρονα. Αναρωτιέμαι πώς κάνουν αυτοί που δεν φοβούνται τίποτα, που τολμούν και επιβάλλουν τη θέλησή τους, που ξέρουν να προσποιούνται με χαμόγελο και να γοητεύουν. Εγώ έμαθα μόνο να συγκρατούμε.

0: Να δίνεις τον άλλο όλη σου την αλήθεια, να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη.
0: Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα, που είσαι ένα παιδάκι που κλείνει τα 40.
1: Λένε

0: έπρεπε να έχω μεγαλώσει, να έχω χειραφετηθεί. Να μην εξαρτώμαι από το αν αυτή με θέλει φτερό στον άνεμο. Το πιο αστείο είναι ότι το δουλεύω, το αναλύω, στορκίζομαι. Θα έπρεπε να τη βλέπω να έρχεται από μακριά και να την αποφεύγω ή έστω να τη διώχνω. Κι όμως με αυτήν πορεύομαι, με αυτήν αγαπάω. Γι' αυτό και τόσοι ταξίδεψαν πάνω μου εξαιτίας της. Θα ήθελα να σου μιλάω μόνο όμορφα, να μην της επιτρέπω να καταστρέφει, να τα χωλημένα όλα. Αν της δώσεις όμως μια ευκαιρία, θα δεις. Δεν θα σε πειράξει. Απλά θα σου ζητήσει προσοχή. Όταν όμως λύνει τα μαλλιά της, χάνεται ο κόσμος. Με κυριεύει, μπαίνει στο βλέμμα μου, στο πρόσωπό μου, στη φωνή μου. Προκαλεί ένα κύμα που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του. Κι όμως μου λένε ότι είμαι σταθερός, ότι βασίζονται πάνω μου. Κι εγώ βλέπω μόνο αυτό το παιδάκι. Πες μου ότι το βλέπεις κι εσύ.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου.
0: Να δίνεις στον άλλο όλη σου την αλήθεια, να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη.
0: Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα που είσαι ένα παιδάκι που κλείνει.

0: όλη σου την αλήθεια, να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου, η αγάπη.
0: Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα που είσαι ένα παιδάκι.

αγάπη μου, θέλω να δείξω σε σένα

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Το καλό και...

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο.shop.gr.
3: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια.

Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ελαιδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Γιάννη, τα μαθές? Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
2: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
3: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8.

0: Ας το να παίζει.
1: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 8 Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό. Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vican. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

Όχτισα τη φιγούρα σου και αδιάκοπη η μουρμούρα σου. Φιλοσοφία παλιάτσου.

μακριά από το γαλαξία σου αιωρούμε στο κενό. Ακούω τις αγριές σου κραυγές

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

και ξέρεις πάντοτε να κάνεις το μεγάλο. Στο γιο σου μια ζωή το δικαστή. Στον έρωτα ποτέ δεν σκέφτηκες τον άλλο. Κι είναι δικός μοναχά προνομιό η Ιδονή.

άλλο σε μάζεψαν μια νύχτα στην Αθήνα. Στη Σόλωνο συνάντησες το γιο σου τραβεστή. Έπιασες τη γυναίκα σου στην αγκαλιά του Δήμου.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγουδιά? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγουδιά, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
1: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8, με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

χώρο καθρέφτης. Από όλους κρύβομαι σαν κλέφτης. Έχω γεμίσει το σώμα μου εικόνες. Και οι εποχές μου είναι πάντα χειμώνες. Έχω αγαπήσει.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσχιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για

0: στο λαιμό. Σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Το 8ο, στα πλαίσια της συνεργασίας του με τον Νίκο Ξηδάκη, κυκλοφορεί το συλλεκτικό LP «Σε άγριο δάσος». Ο Αλέξανδρος Καψουκαβάδης τραγουδάει και διασκευάζει μοναδικά έργα σε εκτελέσεις εισάξιες με τις πρώτες. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
2: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
3: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.

στη Σαλονίκη κάθομαι σε ένα ξενοδοχείο και σκέφτομαι τις μέρες τις παλιές. Περάσανε οι άτιμες σαν ένα λεωφορείο που δεν συγκαταλέγεται στις αστικές γραμμές.

σε μια σκηνή που όμοια δεν είχε ξαναγίνει. Πολέμησε για αυτή τη μουσική, μα ήταν φαίνεται βαριά και έπρεπε να αλαφρύνει. Κι έτσι ποτέ δεν μπόρεσε να κάνει ένα LP.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicann.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο Άστο να παίζει.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Αυτό ήταν το βάλς των χαμένων ονείρων από μια σπρώμαυρη ταινία, πολύ παλιά και πολύ αγαπημένη. Και μιας και είμαστε στην Οδό Ονείρων, θα σας πάω και σε μια παράσταση του 1962 στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Λεγόταν Οδός Ονείρων και μεγαλούργησε η μουσική του Μάνου Χατζητάκη, αφιερωμένο εξαιρετικά.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

Μια ακόμα απρόβλεπτη μουσική διαδρομή εν εξελίξη. Εδώ θα ακούσετε τραγούδια και μουσικές που δεν ακούτε αλλού. Για τη συνέχεια, Σταμάτης Πανουδάκης, ένας σπουδαίος δημιουργός που μιλάει με τη μουσική του. Το πρώτο μουσικό θέμα λέγεται Κύματα. Ονειρευόμαστε τα κύματα μέσα στο χειμώνα. Τι να κάνουμε. Το δεύτερο λέγεται Έφυγες νωρίς και ερμηνεύει η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και το τρίτο λέγεται Ξαφνικός έρωτας και ερμηνεύει η Ελένη Βιτάλη από εμάς. Γεια σας, με αγάπη.

Αλλάζω κλίμα και ύφος. Τραγούδια του μεγάλου Βασίλη Τσιτσάνη για τη συνέχεια, για το ακροατήριο του μεγάλου Βασίλη Τσιτσάνη που ζωγράφιζε μελωδίες, αιώνιες μελωδίες. Και πόσα χρόνια για να περάσω, κάποιο τραγούδι του θα τραγουδήσουμε ένα βράδυ.

Πάντα ένα τραγούδι για σας, μην ξεχνάτε, τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια και είναι ένα παράθυρο για απόδραση από την καθημερινότητα, ένα ταξίδι μακριά από την καθημερινότητα και πιο κοντά στην ψυχή μας. Κάποιος είπε, η μουσική ξεπλένει από την ψυχή τη σκόνη της καθημερινότητας. Δεν θυμάμαι ποιος το είπε, αλλά είχε δίκιο.

Μια καλησπέρα ακόμα και μια καλημέρα ακόμα στους εντός και τους εκτός και στα αδέρφια μας, τους απόδημους που μας ακούνε. Νομίζω ότι αρχίσαμε να δεχόμαστε παραγγελίες. Το μαγαζί είναι έτοιμο να δεχτεί παραγγελίες. Ξέρετε τους τρόπους. Περιμένουμε λοιπόν και ακούμε και γνώμες.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
1: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
2: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
3: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
5: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
6: Μόνο το παιδί ξέρει.
7: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια, αρκουδάκια, Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Κατά το μεσαίωνα, 8 ήταν οι ακίνητοι αστέρες του ουρανού, που συμβόλιζαν την τελειοποίηση της εισερχόμενης πλανητικής επενέργειας. Στο ηλιακό μας σύστημα υπάρχουν 8 πλανήτες.
4: Όγδο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
3: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Όγδο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
3: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210 69 10 012.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

σας χτυπάει η καρδιά μου τις στιγμές που σε θυμάμαι. Είπα να ξεχάσω, μα συνήθως

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε, 8ο. Ας το να παίζει.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8, με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
4: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
5: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
6: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα κι αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγαριά. Με κέρδισες

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το 8 στη χημεία είναι ο ατομικός αριθμός οξυγόνου. Στην τεχνολογία, το 1 byte είναι 8 bits.
4: Όγδοο, για το τραγούδι και τον πολιτισμό.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Και περπατώ και περπατώ στα ξένα. Κι είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό. Αβάσταχτο το δειλινό. Και τα βουνά και τα βουνά.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
3: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Ψιθύρια από Μελάνη. Το νέο βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8, αποτελεί μια ανθολογία κειμένων για τον πολιτισμό και τη ζωή, τη μουσική και τις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων δεκαετιών. Ψιθύρια από Μελάνη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: σας. Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
2: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.